0: Ξερνάτε κρυσιά!
1: Δυσκολίες
0: Τέκη, ρεσπεϊτά!
2: Ασέτη μάις. Μουσικα 5.